Ακούς παπουσίμπρε, εσκουτάς πας Ράδιο Σάντα Φρίκα. Αϊνού, βεργούνια. Ράδιο Σάντα Φρίκ, συνονάντος σιέσπιν.